0: to Pure Rock for Nicosia.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
2: Why does it always rain?
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Is your sofa or favorite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Tipota. We can recover and revive your furniture with soft furnishing and cushions and a choice of good quality fabrics that will suit any mood or style. Call Tipota for a free visit on 266 22635. Find us on Facebook at Tipota Upholstery or visit tipotacyprus.com. Find us after the police station in the center of Peia. Tipota, we create, you enjoy.
6: Rock FM Cyprus all day.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

0: Brunch, sponsored by Lachie Water Sports and Domino's Pizza. Rock FM Cyprus.
1: Αν ψάχνεις σπίτι
2: από μικρό παραθυράκι,
1: βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις.
2: Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μην χάσεις άλλο σπίτι.

0: It's 3 o'clock. Yes, you're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Hello there, Kostas Itopoulos is here. Και ναι, είναι Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου, άλλη μία, πάει ο Ιούλιος, πάμε για τον Αύγουστο. Μέχρι τις 5 εμείς εδώ θα είμαστε βέβαια. Εννοείται, όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε, Δευτέρα με Παρασκευή, φυσικά στο πιο ροκ ραδιόφωνο σε όλο το νησί. Και βέβαια στην παρέα μου θα έχω τι άλλο τις υγιεινές ζωοτροφές, τις αγαπούν τα pet μας, Royal Canine, καθώς επίσης και τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, διότι εκεί μπορείτε να βρείτε, όπως έχω συνηθίσει να λέω, τα βιβλία της ζωής σας. Μέχρι τις 5, ωραία θα περάσουμε, παρά το γεγονός ότι η ζέστη θέλει ακριβώς το αντίθετο.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Κώστας Ιδόπουλος πίνει εδώ ένα κρύο καφεδάκι, όπως νομίζω είναι λογικό. Μέρα μεσημέρι. Πρέπει να σας πω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, που εντάξει, η λογοκρισία στα βιβλία, παιδιά, είναι, δηλαδή, είναι σαν να σκέφτεσαι κάτι με μεσαιωνικό χαρακτήρα. Παρ' όλα αυτά, διαβάζω κάτι το οποίο εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά, πρέπει να σας πω. Συνέβη στις ΗΠΑ εδώ και μικρό χρονικό διάστημα και δείχνει μια τάση. Φοβούνται, λέει, τον Stephen King. Άκου τον μεγάλο Stephen King και απαγορεύουν τα βιβλία του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια, λέει, του σχολικού έτους υπήρξαν, λέει, περισσότερες από 6.800 περιπτώσεις απόσυσης βιβλίων του Stephen King, όπου βέβαια ο συγγραφέας τρόμου έχει γίνει διάσημος για αυτά τα οποία, εντάξει, περιγράφει. Αλλά εντάξει, βρε αδερφέ, είπαμε, 80% λέει αυτών που απαγόρεψαν τα βιβλία προήρθε μόλις από τρεις πολιτείες που έχουν θεσπίσει, λέει, ειδικό νόμο για το Stephen King στις ΗΠΑ. Εγώ πιστεύω τα βιβλία είναι για όλους. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Και το ένα είναι σίγουρο, ότι αν θέλετε να βρείτε ό,τι βιβλίο ψάχνετε και δεν το βρίσκετε αλλού, θα το βρείτε εύκολα. Πού αλλού? Φυσικά στα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, τα οποία είναι τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα στη Λεμεσό και ένα εδώ στην Πάφο. Α, και μιλώντας για βιβλία, παιδιά, έχουμε και βιβλίο σήμερα να σας δώσουμε. Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Αν το θέλετε πολύ, για να καθίσετε στην παραλία και να απολαύσετε ένα ωραίο βιβλίο, εύκολο, στείλτε το όνομά σας. Βασικά, στείλτε ένα SMS πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, γράψτε ροκ και ενώ το όνομά σας στην πόλη που ακούτε και μετά τη λέξη book και στείλτε το απλά text στο 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. It's fine.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Ακούτε το Rush Hour κάθε μεσημέρι 3 με 5. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μας εκπομπή. Αύριο είναι η τελευταία. Μετά εντάξει, καλοκαιρινές διακοπές. Να είμαστε καλά. Σεπτέμβρη θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ στο πόστο μας. Έτσι κι αλλιώς εμείς τον Αύγουστο, ξέρετε, σας έχουμε ετοιμάσει υπέροχο παιχνίδι. Θα σας τα πω αυτά πάλι λίγο αργότερα. Θέλω να στείλω και την αγάπη μου σε κάποιους ακροατές που μας ακούν από το Πισούρι, παιδιά, από ό,τι βλέπω εδώ. Λοιπόν, ωραία περίπτωση να κάνετε τη βόλτα σας. Ορόκλινη, Δερίνια, Πισούρι, και λέω τη Δερίνια γιατί έχουμε και εκεί ακροατές εδώ στον Rock FM Cyprus. Και αν θέλετε βασικά να κάνετε μια ξεχωριστή, το τονίζω, λόγω ζέστης παιδιά και σήμερα πάω από πολύ ζέστη, δροσερή διαδρομή και δροσερή εκδρομή, Όμοδος. Αν βέβαια αγαπάτε παιδιά και το ωραίο κλασικό κρασί ή αν θέλετε ξεχωριστό κρασί, εκεί θα τα βρείτε όλα. Όμοδος λοιπόν, από τα σίγουρα πιο όμορφα εινοχώρια σε όλο το νησί, παραδοσιακά εινοποιία πολλών ετών, νομίζω μερικά είναι παιδιά, τι είναι, δεκαετιών πάρα πολλών, και είναι ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός. Αν μας ακούτε και από εκεί, την αγάπη μου εδώ από τον Κώστα Στόπουλο. Κατά τα άλλα, εσείς μπορείτε να μπαίνετε και να βγαίνετε όχι μόνο στις ραδιοσυγνότητες μας, αλλά να μας επισκέπτεστε και στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. 5η 30 Ιουλίου, πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες.

0: Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM, Cyprus.
1: Η δική σου γάτα δεν είναι σαν τις άλλες, άλλωστε καμία δεν είναι. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Κάθε γάτα έχει τις δικές της ανάγκες και η διατροφή της πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη σε κάθε γάτα ξεχωριστά. Royal Canin. Γιατί η δική σου γάτα δεν είναι σαν τις άλλες, συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
2: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
3: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom.

You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Hello there. It's midday. Kostas Sitopoulos is here as always. And, you know, we all are here animal friendly. Basically, we all have pets, to be very, very honest. Και γιατί αναφέρομαι, παιδιά, στο θέμα των pet. Ακούστε εδώ κάτι το οποίο δεν το ήξερα, για να είμαι απόλυτος ειλικρινής. Καλά, δεν μπορείς να τα ξέρεις και όλα, θα μου πεις, Ζητόπουλες. Σωστό και αυτό. Ελάχιστα πράγματα ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, όσο ζούμε μαθαίνουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για πολύ μεγάλη αύξηση, παιδιά, του πληθυσμού από εγκατελειμμένα γατάκια στις κεντρικές φυλακές. Διαβάζω εδώ ένα άρθρο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γίνανε έρευνες, μάλιστα λέει, γίνανε έρευνες και ανακοινώσεις και από κάποιο κόμμα για τα ζώα, από ό,τι διάβασα εδώ. Το θέμα είναι ότι είναι, λέει, πάρα πολλά τα ζωντανά εκεί, τα οποία είναι εγκατελειμμένα και προφανώς θέλουν φροντίδα. Η αλήθεια είναι, μεταξύ μας, σε σχέση, ας πούμε, με τα σκυλάκια, τα γατιά, παιδιά, αν δεν είναι στηρωμένα, δεν το συζητάω, μιλάμε, πολλαπλασιάζονται άρδιν, έτσι. Υπάρχει πάντως ένα πρόβλημα εκεί. Εγώ μπορεί να είμαι, πώς το λένε, ιδιοκτήτη σκύλου, αλλά αγαπώ πάρα πολύ και τα γατάκια. Βασικά, όπως όλοι μας εδώ πέρα το έχετε καταλάβει, υποστηρίζουμε τα πάντα που αφορούν βεβαίως τα αγαπημένα μας ζώα. Τώρα, στην παρεούλα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canine, ιδανικές για σκυλάκια και γατάκια, τις προτείνουν ανεπιφύλακτα οι κτηνίατροι. Να πω επίσης hello για εσάς που είστε ακροατές και ακούτε από τη Λάρνακα. Παιδιά, πώς τα πάτε με τη ζέστη εκεί πέρα? Κάτι άκουσα εκεί, ότι τρελές ζέστες, παραλιακά. Πώς θα την παλέψουμε? Για να δούμε, θα δούμε.

0: 93.7 Pure Rock for Limassol.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
5: Lachie Marine Services has a dedicated team to cater to boat and jet ski maintenance, engine servicing, boat watch and storage, boat sales, maintenance and repairs. Our in-house mechanics have over 30 years experience. For more details, contact our team on 2627 1116. Lachie Marine Services, part of the Lachie Watersports Group.
6: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
7: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Ύπνος Gold by Everest.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε. Και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
0: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: ακούτε Rock FM Cyprus.
1: Yeah, baby!
2: Rock FM Cyprus.
3: Δεύτερη ώρα, Rush Hour, εδώ στον Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο που παίζει τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες. Τελευταία Πέμπτη του μήνα, εντάξει, Ιούλιος, πάει και αυτό σιγά σιγά. Ζεστό καλοκαίρι φέτος, κάπως διαφορετικό θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε, πώς το λέγανε οι παλαιότεροι, κάθε πέρσι και καλύτερα, κάπως έτσι νομίζω το λέγανε. Λοιπόν, είναι τα πράγματα όπως είναι. Εμείς όμως εδώ στο πόστο μας, ο Κώστας Ζητόπουλος αποφάσισε να παραγγείλει, παιδιά, το δεύτερο καφέ. Δεν είχα το σθένος και την ώρα να φτιάξω δεύτερο καφεδάκι. Ντεκάφ τους πίνω, μέχρι τόσο μου επιτρέπει ο γιατρός, αλλά παγωμένο οπωσδήποτε, γιατί με τέτοια ζέστη ο ανεμιστήρας εδώ κοντά. Τον βάλαμε, παιδιά, σε μια θέση εδώ να σχολείπτει, να είναι καλά το παλικάρι, στον Rock FM Cyprus. Όπως επίσης και το ερκοντήσιο δουλεύει στο full, με έχει λυπηθεί η ψυχή τους. Λοιπόν, αυτά. Μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί.
2: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: guys, I listen to Rock FM every day at work. My whole office is hooked. It's the perfect background. Great songs all day.
1: Yeah, baby.
2: Rock FM. Cyprus.
3: Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Zitopoulos is here. Hello there. Λοιπόν, παιδιά, Florence Welch. Μία για μένα ξεχωριστή τραγουδίστρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Εντάξει, είναι λίγο κάπως πολύ gothic για τα δικά μου τα δεδομένα, αλλά μ' αρέσει η φωνή της, έχει κάτι ξεχωριστό. Γιατί σας το λέω αυτό? Λοιπόν, διαβάζω εδώ το εξής. Η γυναίκα αποφάσισε να δώσει 2 εκατομμύρια περίπου βρετανικές λίρες για να αγοράσει μία επαυλή που με, προσέξτε, με χαρτιά είναι, λέει, στοιχειωμένη. Φαντασματάκια και τα λοιπά. Ο καθένας όπως τη βρίσκει, σωστό και αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι την αγόρασε, αλλά λέει με το που άρχισαν να κάνουν, ξέρετε, ανακαινήσεις που κάνουν όλοι αυτοί που έχουν λεφτά, τέλος πάντων. Δεν αναφέρομαι σε εμάς που δεν έχουμε φράγκο. Λοιπόν, με το που άρχισαν, λέει, τις ανακαινήσεις, άρχισαν, λέει, να βγαίνουν, λέει, από την έπαυλη χιλιάδες, λέει. Απίστευτο, έχει φωτογραφία εδώ. Χιλιάδες νυχτερίδες. Η ιστορική γότθικη έπαφλη που βρίσκεται στο Somerset την είχε αγοράσει περίπου 2 εκατομμύρια λίρες η Florence Welch, και εντωμεταξύ μαζί, λέει, με τις νυχτερίδες, διαβάζω εδώ, αποφάσισε να την κάνει μπελαφρά πηδηματάκια και ο Batman ανάμεσα σε... Συγγνώμη, το βρήκα φάνη. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αυτά. Αφήνουμε λιγάκι τον Batman, την Florence Welch, και αφήνουμε και λιγάκι τις στοιχειωμένες έπαυλες. Επίσης εδώ πέρα προσπαθούμε διαμέρισμα να αγοράσουμε, το οποίο είναι αυτό και τα λοιπά, και δεν μπορούμε. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 5 η ώρα, μέχρι και αύριο βέβαια. Μετά είπαμε διακοπές, τι να κάνουμε, ξεκουραστούμε για εμείς όσο γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, στην παρεούλα μου έχω τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, και λέω υγιεινές ζωοτροφές, παιδιά, τις προτείνουν οι κτηνίατροι ανεπιφύλακτα για τα pet μας. Σημαντικό αυτό.

Ακούτε πάντα Rock FM Cyprus. Κωστάς Στόπουλος στην παρέα σας. Παιδιά, μου στέλνει ένας φίλος εδώ ένα μήνυμα και μου γράφει: μείναμε, ελπίζω να μην έμεινε κανονικά, μείναμε, λέει, από air condition στη μέση του highway. Εντάξει, δεν γράφει το παιδί που είναι ακριβώς, με τέτοια ντάλα, με τέτοιο ήλιο, να είσαι στο αυτοκίνητο μέσα και παιδιά να ξαφνικά το air condition να τα παίξει. Not good. Λέω, καθόλου καλό, βρε. Υπομονή, τι να πω του παιδιού τώρα, εντάξει, δεν το συζητάω. Να προσέχει το δρόμο, παιδιά. Όχι μόνο στο highway, γενικά να προσέχει όταν οδηγείτε. Please, please. Δηλαδή, διαβάζω απίθανα πράγματα. Please, μην οδηγείτε με το κινητό στο χέρι. Θες να στείλεις ένα μήνυμα. Οκ, alarm. Πας δεξιά, πας αριστερά, όπου είσαι τέλος πάντων, δεν ξέρω εγώ τι. Σταματάς σε θέση που είναι βέβαια για parking place και εκεί κάνεις ό,τι θες με το κινητό σου. Αλλά γενικά, please, όταν οδηγείτε, μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε τους λόγους. Είναι αμαρτία από το Θεό μου όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε σε καθημερινή βάση. Πρέπει να σας πω. Τι άλλο να σας πω, τι άλλο να σας πω, να σας πω να είστε καταρχήν καλά, το κυριότερο και βασικότερο. Κάθε μεσημέρι είμαστε παρεούλα για περίπου 2 ώρες, φυσικά με το Rush Hour. Και πάμε τώρα στον Πρίγκι Μπαχάρη, ο οποίος λέει εισέβαλε στο MasterChef την ώρα που η Meghan Markle ήταν κριτής. Έγινε κριτής αυτή. Σύμφωνα, λέει, με τους Times, παιδιά, στους Times το είδα αυτό, η δούκισσα του Sussex έσκασε μύτη στην 18η σεζόν του πολύ γνωστού βέβαια διαγωνισμού μαγειρικής, με τους παίκτες να καλούνται, λέει, να μετατρέψουν, εδώ έχει το ωραίο τώρα, ένα βασικό υλικό σε ένα πιάτο αντάξιο μιας δούκισσας. Δεν θέλω να κάνω σχόλια, γιατί έχω και το φίλο μου τον James που και τούτη εδώ την εβδομάδα είναι εδώ στην πόλη και ακούει και γελάει.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Αύγουστος έρχεται, το Summer Gift Box έρχεται επίσης. Το θέμα είναι να μην έρθει μόνο το Summer Gift Box για σας. Το θέμα είναι να βρεθείτε εσείς στο Saint Raphael Resort Limassol. Παιδιά, σας περιμένει μια πολύ ωραία πολυτελή διαμονή. Θα περάσετε πολύ όμορφα, πρέπει να σας πω. Τη διαδικασία την έχετε μάθει, σας έχουμε ενημερώσει ήδη. Ο Αύγουστος θα τρέχει πάρα πολύ ωραία με το Who's Play Next. Ακούτε βασικά οπωσδήποτε με προσοχή το πρόγραμμα του Rock FM Cyprus και όταν πέφτουν οι διαφημίσεις, μετά πέφτει ένα τραγούδι προφανώς. Μας λέτε ποιο τραγούδι είναι αυτό. Πρέπει να στείλετε αμέσως SMS. Γράφετε Rock, το όνομά σας, την ηλικία σας, την περιοχή που ακούτε και το όνομα του τραγουδιού μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και το στέλνετε στο 5588. Βέβαια, να σας πω ότι το Summer Gift Box δεν έχει μόνο υπέροχη παραμονή στο Saint Raphael Resort στη Λεμεσό, αλλά και πολλά ξεχωριστά δώρα. Θα σας αρέσουν πάρα πολύ, I promise you. Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Τόπλος στην παρέα σας με το Rush Hour, μέχρι το ρολόι να δείξει 5 ακριβώς.

0: FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
1: Why does it always rain on me?
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
4: Begin with home, buysellcyprus.com.
5: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
6: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
7: Pro-Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819424.
8: QTech World presents rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus on Tuesday, August 4th, 2026 at Tirio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
0: Rock FM Cyprus.
9: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.
10: So that was it for today. Almost 5 o'clock. It was the rush hour here at Rock FM Cyprus with Kostas Limal. Παιδιά, ακούτε τι άλλο. Το ραδιόφωνο που παίζει κλασικά όλο το 24ωρο τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες, η διεθνής φωνή του νησιού. Και επίσης να σας πω ότι έχουμε σε λίγο τα Sports Updated με τον George και εμείς αύριο Παρασκευή, τελευταία ημέρα εκπομπής μας, πριν τη σεζόν που λέμε, εμείς έχουμε έτσι συνηθίσει να το λέμε, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, θα είμαστε παρέα και αύριο ακριβώς στις 3 το μεσημέρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρεούλα μου. Μείνετε συντονισμένοι, προσέχετε τη ζέστη, προσέχετε όταν οδηγείτε βασικά. Πολλά νερά, όχι βαριά φαγητά, παιδιά, πολλά υγρά, νεράκι του Θεού και δεν σημασέβεται. Αποφεύγουμε τον ήλιο, λατρεύουμε τις ομπρέλες, κάνουμε τα μπάνια μας. Παιδιά, τόσες ωραίες πεντακάθαρες παραλίες γύρω από το νησί, μα τι λες τώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια πολλά, αύριο και πάλι μαζί στις 3 ακριβώς.
0: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
11: Omonia were eliminated from the Champions League last night after losing 6-5 on penalties to Kazakhstan's Khairat Almaty, with the Cypriot champions now dropping to the Europa League. Three-time major champion Patrick Harrington has been named as one of Luke Donald's vice-captains for the Ryder Cup in 2027. The 54-year-old Dubliner joins the European backroom team as they take on the US at Adair Manor in Ireland.
0: This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the

0: brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy, we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Opa. Πρώτα απ' όλα, κάφες. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
3: Hey, Σράουιν. Ρε μαμά, πες του κάτι.
4: Τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάιτ,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο φασούρι.
7: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
8: Seatbelt, sunglasses, radio on. Drive time with Diggers.

0: 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
0: Keep listening for more music like this.

0: FM Cyprus.
1: Ζήστε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: done. Because it's my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky man.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και τα ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Over here on the radio.
6: I felt so good.